γραφή το φώτο δικιά μου από Αφρική, το φώτο σνου. Δύο χρόνια σε χρόνο. Εγώ θα γίνω σε λίγο και του παντουαγγί πήγε και μόνο μου από αγένα αυτά. Κίκη. Και έπαιρνα σαν στην περίπτωση ο Χάφε Φαρή. Από μου και στους έπαιρνε τη μόνα κόκο και. Εγκαιρνά σαν στο γέμμα και το κεντάβα. Ακίμα με του, έμπαιρνα και ένα κανό μου έμπα. Εν υπηρεία βαθρών, εγκαιρνά σαν στη σεκίνα αφουλή. Όμως ο Μάγκιν σαν είναι ο μου μπεχάγγι. Ο πέτος είναι ένα τελευταίο ρεζόν, αγούν γένω. On the next level, almost 1 point on the third position. On which we are up for many more, and they are playing the best game. Okay, goalkeeper, the Vienna star, the pass, maybe a team, the same problem, and so I can move on inside, carrying back to the corner, and the power called him up, power advantage called him up, the Vienna star, when the press was in your name, and so on, right, that's a nickel and a half of
Benjamin, I saw you are still there, Jimmy. If you have one or two, I saw you to the next person for my great order on the Jimmy. But the rest of the people, supported by MCN